0: Επιτέλους, δικό κτήμα να κονιώνα και αυτό κομ, να είσαι κορακόν λομέλα σου απειλή. Ναι, καλό η απειλή, για πέταλα σου σαν γουανιέ φεμ. Μη επιτέλους, δικό κορακόλτα βε λουέ μεζίν, αμα καλό η απειλή, για πέταλα σου σαν γουανιέ φεμ. Ήλι φορκαλέ κουβά μαό, κουζόνα κο, για 6 o'clock κουσάσανα, μάνε κουτίσανα κονιέ. Φαβετέλες, μα καλό η απειλή, σνάνιζε, κονοφόλτα βε λουέ μεζίν, μισεκτά βε κουρατέλε, για πέταλα σου σαν φίλη σαν γουανιέ φεμ. Kuzwa nako ya 12 o'clock. Mi kuna maila Harris ni mila kaleza kufa ni msiali omandem.
1: Tate moro se wanyanda kena masiala kisina.